will also be my mirror. To reflect my soul, my beautiful soul.

Will you be my mirror? If you will.

raza, el color y el credo corremos el punto.

πολύ πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Strummer Radio και στην εκπομπή στο Λεμονοστίφτη, όπως συνηθίζουμε άλλωστε Παρασκευές τώρα, γύρω στα 15 χρόνια. Και το σημερινό επεισόδιο ξεκίνησε με μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή, η οποία δεν είχε βρει τις προηγούμενες σεζόν το Airplay που τις είχα επιφυλάξει, αλλά κοίτα να δεις που σήμερα το επεισόδιο φρόντισε έτσι με την ροή των τραγουδιών που άκουγα μέσα στην εβδομάδα να το σπρώξει ώστε να το ακούσουμε πρώτο. Music for a Found Harmonium. Ένα αρμόνιο που βρέθηκε σε ένα σταθμό τρένου ήταν η αιτία να γραφτεί το ορχιστρικό θέμα από τον Simon Zeffs, τον Penguin Cafe Orchestra βεβαίως, αλλά εδώ μεταφερθήκαμε στις γαλλοελβετικές Άλπεις, στα σύνορα, για να το ακούσουμε σε μια διασκευή από το τοπικό συγκρότημα των Abraxas. Abraxas λοιπόν και 2007 σε αυτήν την διασκευή που μας βάζει στην ευρωπαϊκή μουσική για την αρχή τουλάχιστον του τραγουδιού και αφήνοντας τα βουνά και τα Edelweiss, ξέρω εγώ τι υπάρχει εκεί, πάμε για να σας αρχίσω χωρίς να είναι ευθύνη κανενός στα γαλλικά.

Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε ακούσει πολλά χρόνια το τραγούδι αυτό, τουλάχιστον στην original εκδοχή του εδώ, αλλά το έχουμε ακούσει από τον demo των Sparks, όπως το είχαν γράψει στα προσωπικά τους στούντιο. Sparks που τους λατρεύω από μικρό παιδί, από γυμνάσιο τους είχα ανακαλύψει στο Kimono My House. Και εδώ βέβαια ήταν με τη συνδρομή των Rita Mitsouko από το 1988 ή 89, κάπου εκεί ήταν αυτό, ένα 88 από το Mark and Robert, ένα τραγούδι που πραγματικά μας άλλαξε τον τρόπο που αγαπήσαμε στα 80's την avant pop, συνειδητοποιώντας ότι δεν είναι μόνο το I Should Be So Lucky και όλα αυτά που ακουγόντουσαν τότε, Kylie Minogue, Jason Donovan κτλ. Και δυστυχώς το ακούμε για δύσθυμο λόγο, καθώς η Κάθριν Ρίγκερ, η τραγουδίστρια, το ένα δεύτερο των Rita Mitsouko, έφυγε από κοντά μας και διάλεξα αυτό το τραγούδι και όχι κάτι από τους λίγο πιο αγριεμένους προηγούμενους δίσκους τους. Κανονικά θα έπρεπε να παίξω κατευθείαν το επόμενο πάλι γαλλικό τραγούδι, αλλά έπρεπε να κάνω αυτήν την αναφορά, οπότε πάμε κατευθείαν στο σύγχρονο Παρίσι, στη γαλλική σκηνή, στις διαδηλώσεις, στους θορύβους του δρόμου, για να ακούσουμε το La Manif από τον Matthew Malone και τον ολοκαινούριο του δίσκο που κυκλοφόρησε τώρα, μέσα στο Σεπτέμβρη, πριν λίγες μέρες.

Μόλις το άκουσα. Μου λένε στο τηλέφωνο, είμαι σε μια συναυλία, μου λέει η φίλη, και εγώ πολλά πολλά χιλιόμετρα μακριά και από την έδρα μου και από την Αθήνα. Τι άκουσες? Κάτι που μου αρέσει πολύ, σε ένα live. Θες να σου αγοράσω το δίσκο? Ναι, ήταν η απάντηση, χωρίς καν να ξέρω τους Captain. Αυτή την μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, που δεν φοβάται να μπλέξει διαφορετικούς ήχους μεταξύ τους και να κυκλοφορήσει την πρώτη επίσημη κυκλοφορία, παρότι δεν είναι ο πρώτος δίσκος τους, ένα άλμπουμ που μπλέκει μέσα soul, afrobeat, αίθιο jazz, ενίοτε hip hop, αλλά διάλεξα το same loop να ακούσουμε, καθώς έχει αυτές τις κιθάρες που είναι λίγο ποσπανκίζουνε, να το πω έτσι, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εκφέρω, και ταιριάζουν με το σημερινό επεισόδιο, στο οποίο έχω μάζεψει τραγούδια, τα οποία τον τελευταίο καιρό, λόγω της τεράστιας αγάπης μου στην κιθαρίστικη μουσική, δεν βρίσκουν εύκολα χώρο να παίξουν εδώ. Same loop λοιπόν, και για τη συνέχεια, για να μην απαρνηθούμε τελείως και τις μουσικές μας ρίζες, πάμε να ακούσουμε μια καινούρια κυκλοφορία, ταιριάζει με τον ήχο που μόλις ακούσαμε σχετικά. A Place for Lyres λέγεται, και είναι και η μεγάλη εκτέλεση του νέου single των Prolapse.

Λοιπόν, εδώ τι έχουμε και τι ακούσαμε. A.S. Fanning, ένας Ιρλανδός τραγουδοποιός με έδρα το Βερολίνο τα τελευταία χρόνια και αρκετά αγαπημένος τούτης της εκπομπής. Το Mushroom Child το είχαμε λιώσει, νομίζω το έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Έβγαλε καινούριο δίσκο. Πολύ πολύ ενδιαφέρον έχει τούτος ο μουσικός που παίζει κάπως... κάπου μεταξύ crooner, post-punk και psych-pop. Ναι, κάπως έτσι θα μπορούσα να τον περιγράψω, αλλά έδωσε με τη μία μερικά τραγούδια από το άλμπουμ για να, σε φίλους του, για να τους κάνουν διάφορα remixes. Και ακούσαμε τώρα το remix των Dream Villain, ολοκένουργιο το EP και αυτό. Και διαλέγοντας το και λόγω ήχου, αλλά και λόγω τίτλου, το Idiot Leader, αφιερωμένο εκεί που πρέπει και γνωρίζουμε όλοι. Θα συνεχίσουμε με κάτι που δεν έχει βαρύ beat στον ήχο του, αλλά έχει τον τίτλο Heavy Beat. Και πρόκειται για ένα θέμα που ανήκει στην Carol Parkinson. Carol Parkinson, διαβάζω πως είναι συνθέτρια και καλλιτέχνης της πειραματικής avant-garde μουσικής της Νέας Υόρκης. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι υπήρξε μία από τις ιδρύτριες του Telus Audio Cassette Magazine. Ένα ενός καλλιτεχνικού εγχειρήματος που ξεκίνησε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 και χρησιμοποίησε την κασέτα σαν ένα είδος ηχητικού περιοδικού. Το Heavy Beat λοιπόν από εκείνη την εποχή βρίσκεται και συνδέεται με τα αρχεία του Telus Audio Cassette Magazine αυτού και είναι και το δείγμα που κυκλοφόρησε σε μια συλλογή αυτές τις μέρες που αφορά αυτό το εγχείρημα και μου έδωσε και το έναυσμα να ψάξω ακόμα περισσότερο και να βυθιστώ στις ηχογραφήσεις εκείνων των κασετών. Heavy Beat θα ακούσουμε λοιπόν.

παραμείναμε Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά από τη Νέα Υόρκη και την κυρία Πάρκινσον ταξιδέψαμε και πήγαμε στο Σαν Φρανσίσκο, εκεί και το 1981, όταν οι Taxi Do Moon ηχογράφησαν το Jinx, το οποίο μόλις ακούσαμε, και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει κάτι από τα παλιά και πολύ πολύ αγαπημένα, τουλάχιστον στους Έλληνες ακροατές και μουσικόφιλους, θέματα. 1981 λοιπόν, με το άλμπουμ Desire οι Taxi Do Moon πριν μετακομίσουν στην Ευρώπη και χαρακτηριστούν εν τέλει ένα από τα συγκροτήματα που δεν μοιάζει με κανένα άλλο, καθώς ένωσαν αριστοτεχνικά και το post-punk ή το new wave όπως το λέγαμε τότε, ηλεκτρονικά, πειραματισμό, σαξόφωνα, δημιουργώντας θεατρικό και σκοτεινό ήχο. Και από εκεί, από το Σαν Φρανσίσκο, πάμε εμείς να διασχίσουμε τον Ειρηνικό, να πάμε και πιο νότια, να πάμε στο Brisbane της Αυστραλίας, να μείνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 80 και να βρούμε ένα συγκρότημα που είχε το παρεμφερή χορευτικό post-punk, αν το θέλεις να το πούμε έτσι, ήχο, με σκοτεινιά σχετικά, ο λόγος για τους These 5 Minutes και το τραγούδι τους, το How.

0: Φεύγουμε από την Αυστραλία λοιπόν και δράτωμε της ευκαιρίας να σπάσω λιγάκι τη συνέχεια των τραγουδιών που είχα διαλέξει για να πάμε να σταθούμε λίγο στο 1986, στις αρχές. Όταν οι Cure είχαν αποφασίσει και να κυκλοφορήσουν βίντεο κλιπς για τα τραγούδια που είχαν ήδη ηχογραφήσει στα πρώτα τους άλμπουμ στην πρώτη τους εποχή, αλλά λόγω οικονομικών δυσχέριων δεν είχαν καταφέρει να τα εικονογραφήσουν για τις αναδυόμενες μουσικές τηλεοπτικές πλατφόρμες της εποχής. Είναι η εποχή που ο Pearl Thompson έχει ξεχυθεί με τους συναδέλφους του από το φωτογραφικό στούντιο που διεύθυνε ταυτόχρονα με την πορεία του στους Cure και εκεί, σε μια πόλη της Μεγάλης Βρετανίας, στην παραθαλάσσια πόλη της Rye, κοντά στις ακτές της Μάνχης, συναντάει έναν ηλικιωμένο άντρα. Έναν ηλικιωμένο άντρα που έφερε την ηλικία των 66 ετών. Ηλικιωμένος αποτυπώθηκε στο εξώφυλλο γιατί τον έπεισαν και χρησιμοποιήθηκε η εικόνα του σαν τη μορφή που κοσμεί το Standing on a Beach, την υπέροχη συλλογή των Cure. Έτσι, μετά το How που ακούσαμε, αντί να συνεχίσουμε κανονικά ή να βάλουμε και Stone Roses που ταιριάζανε ή κάποιο άλλο των Cure όπως το Love Cuts που συνεχίζει τη χορευτική διάθεση, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που δεν βγήκε σε άλμπουμ, βγήκε μόνο σαν single και υπήρχε μόνο μέσα στη συλλογή αυτή. Το όνομα του ηλικιωμένου κυρίου είναι John Button και μέσα στο καλοκαίρι που μας πέρασε θεώρησα καλό έτσι να ψάξω να δω ποιος ήταν. Ένας ηλικιωμένος ψαράς από το Rye με μεγάλη ιστορία όμως, καθώς τουλάχιστον μία από τις περιπέτειές του τον θέλει στην Κρήτη την ώρα που γίνεται η μάχη της Κρήτης και η επέλαση των Γερμανών Ναζί, να συλλαμβάνεται και να στέλνεται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Πολωνία. Μπορείτε να διαβάσετε παραπάνω για αυτόν σε ένα άρθρο που έβαλα στο Strummer Radio, στο site μας, στο ανανεωμένο υπέροχο site μας, μετά από κάμποσο ψάξιμο που έκανα σε αρχαιακές εφημερίδες αγγλικές, τοπικές, της εποχής εκείνης. Και εμείς θα ακούσουμε το Charlotte Sometimes, επειδή όμως η εκτέλεση που υπάρχει έχει το κλασικό πρόβλημα των τραγουδιών της δεκαετίας του 80 που πέρασαν σε CD και ακούγεται μάλλον χάλια, πάμε να τα ακούσουμε από μια υπέροχη ζωντανή εμφάνιση του Robert Smith και της παρέας τους.
1: Charlotte sometimes.

Πολύ πολύ καλή μας ημέρα για πρωτοδεύτερη φορά σε όσους και όσες συνδέθηκαν μόλις τώρα στην καλή μας παρέα, αλλά και σε εκείνους και εκείνες που βρίσκονται από την αρχή αυτού του επεισοδίου εδώ. Ενός επεισοδίου που η δεύτερη του ώρα ξεκίνησε με μια ωραία περίπτωση χαμένου βρετανικού DIY. Τους έχουμε τιμήσει ούκο λίγες φορές. Ο λόγος για τους Skid. Ένα τρίο από το Coventry που ξεκίνησε πίσω στο 1981 με πολύ λιτό ήχο. Λοιπόν, μου λένε ότι δεν ακούγομαι. Δώστε μου λίγο feedback να δούμε τι γίνεται. Να παίξουμε ένα τραγούδι, να ακούσουμε λίγο μισό λεπτό. Okay, μια χαρά ακούγομαι. Έχω το feedback από την Φίλτα Τιμπζούρ. Αγαπητέ Νικόλα, νομίζω ότι χρειάζεσαι ένα refresh στη σελίδα του σταθμού. Και από την μπάντα αυτή του Coventry που κινήθηκε με drum machine και λιτό ήχο, ελάχιστη κιθάρα και ήταν στις παρυφές της Two-Tone. Της ΣΚΑ εταιρείας, πάμε σε ένα συγκρότημα που τιμήθηκε από την Two-Tone, την ελόγω εταιρεία. Ηχογράφησε, παρότι δεν ήταν από την πόλη, αλλά ήταν από το διπλανό ή σχετικά κοντινό Birmingham, τους Beat, να ακούσουμε ένα τραγούδι που διασκευάστηκε και από τους Death in Vegas και ουσιαστικά περικλεί έναν ρυθμό που με στίχιωσε μέσα στην εβδομάδα και του έδωσα πολύ πολύ μεγάλη βαρύτητα. Twist and Crawl.

Εδώ θα έπρεπε να παίξω κατευθείαν το επόμενο, το Soft City από το 1986, το οποίο περιέχει αυθεντικό αυτούσιο το ρυθμό που με έχει στοιχειώσει μέσα στη βδομάδα από τους Bourbonnais Colk, ένα συγκρότημα της industrial post-punk της Μεγάλης Βρετανίας εκείνης της εποχής, μέλη αναρχικής κολεκτίβας μέσα σε καταλήψεις δημιουργήθηκαν. Οπότε πάμε γρήγορα και θα καταλάβετε γιατί μερικές φορές φτάνουμε έστω και καθυστερημένα να απομυθοποιήσουμε τραγούδια που πραγματικά, τουλάχιστον παλιότερα, έχουμε λατρέψει. Soft City λοιπόν και οι Bourbonnais Colk.

Εντάξει, είναι η αλήθεια ότι το μετέτρεψαν πραγματικά με ένα φωνητικό λαλαλα σε πραγματικό θρήνο. Εξαιρετικό το Dirge των Death in Vegas, πατάει βέβαια το μισό πάνω στο τραγούδι, το Soft City των Bourbon & Squalk, αλλά ο ρυθμός αυτός φαίνεται να είχε εξερευνηθεί ήδη από τη δεκαετία του 80, όταν και οι Death in Vegas σίγουρα το άκουσαν και στο μυαλό τους το δούλευαν μέχρι να φτιάξουν το δικό τους θέμα που μπήκε εν τέλει στο Contino Sessions. Με το ρυθμό αυτό θα ασχοληθούμε, δεν θα σας αποκαλύψω ακόμα, αν και το έχουμε αποκαλύψει σε παλιότερη εκπομπή, το βασικό θέμα στο οποίο στηρίχθηκε το τραγούδι των Death in Vegas, αλλά θα πάμε σε κάτι άλλο, ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι της γαλλικής minimal synth σκηνής, Cold Wave θα το λέγανε οι σημερινοί, από τους The Hypothetical Prophets. Golenberg το τραγούδι και είναι η μπάντα που ανήκε στον Γάλλο πρωτοπόρο ηλεκτρονικάριο Bernard Sazer και τον Βρετανό Karel Beer. Διαβάζω τα ονόματα, εννοείται ότι δεν τα θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι τούτο το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1982.

Αυτή ήταν η Lassell. Έχουμε κατέβει Down Under, έχουμε κατέβει Αυστραλία και μέσα από το Can't Stop It, το νούμερο 2, μια Αυστραλιανή συλλογή post-punk χαμένων διαμαντιών της περίοδου 79-84, ακούσαμε το Purple Hearts. Ένα τραγούδι που με κάνει να σκέφτομαι ότι ίσως και να αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης στους Death in Vegas να βάλουν τα φωνητικά και να πειράξουν το τραγούδι Soft City των Bourbonnais Colk και να φτιάξουν το δικό τους το Dirge. Αλλά στην πραγματικότητα το τραγούδι που επηρέασε τους Death in Vegas, για να μην πω το αντέγραψαν ακριβώς, είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε η Cherry Red πίσω στο 1981 σε μια υπέροχη συλλογή μέσα, πριν βγάλουν το σιγκλάκι τους οι 5 or 6 και το Another Reason που το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Ήχει έτσι ακριβώς και ακριβώς όπως το τραγούδι το προαναφερθέν των κυρίων Death in Vegas.

Και εδώ περάσαμε στο απόλυτο σήμερα, καθώς σήμερα το πρωί κυκλοφόρησε μόλις το Drift, τούτο το τραγούδι του Pete Kincaid, κατά κόσμον Johnny Kincaid, έχουμε ξανακούσει από εδώ, και μέλους των Groove Farm, της καλύτερης garage pop μπάντας, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, αλλά και φυσικά των αγαπητότατων Beatnik Film Stars που τους έχουμε τιμήσει παλαιότερα. Καινούργια κυκλοφορία λοιπόν αυτή από την δικιά μας τους αγαπητούς All Bad Habits Records, και για τη συνέχεια από το σήμερα στο μόλις εχθές, καθώς ήταν πριν 5-6 χρόνια μόνο, εκεί ορίζουμε το εχθές, επί COVID, όταν κλείστηκε ο κόσμος μέσα, κλείστηκαν και κάτω στην Αυστραλία οι Κανάνς και ηχογράφησαν με τον στοιχειωτικό ρυθμό πάλι που προαναφέραμε, τούτο το τραγούδι.

Και από το εντελώς πειραματικό, μάλλον home recording, όχι πειραματικό, ήχο του Moonhands, των αγαπημένων Canans, πάμε να περάσουμε πάλι παλαιότερα, στο 1984, να ακούσουμε κάτι πιο γυαλισμένο μεν, αλλά πολύ πολύ αγαπητό, μέσα από τον πρώτο δίσκο, το World Shut Your Mouth, το εννοούμε και σήμερα, του Julian Cope. Το τραγούδι που έχω επιλέξει είναι το The Head Hung Low.

0: Στη χρήση της υπερβολής κρύβονται οι ιστορίες και έτσι νομίζω ότι μπορώ να δικαιολογήσω, έστω και με μια δόση ειρωνίας απέναντι στον εαυτό μου, κάτι σαν το «I started a joke», την αιμονή μου στο μπιτάκι αυτό που διέτρεχε και το «Head Hang Low» του Julian Cope, όσο και την μελωδία των 5 or 6, την πολύ χρησιμοποιημένη από ό,τι ακούσαμε, με τα τραγούδια όλα αυτά που σχεδόν κυριάρχησαν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ηρωνία με τα ηρωνία, υπάρχουν μπάντες που πραγματικά λόγω της στάσης τους της πολιτικής μπορώ να πω ότι τις έχω βάλει λίγο σαν δεύτερες, παρότι κάποτε τις είχα αγαπήσει αρκετά. Όχι μόνο μπάντες, αλλά και καλλιτέχνες. Κάπως έτσι είναι και η Radiohead, τα καθάρματα. Creep θα ακούσουμε σε μια ηρωνία της ηρωνίας. Εκτέλεση από ένα mashup κάποιου DJ που πίσω στο 2005 πήρε τους ήχους των Radiohead και τους κατακρεούργησε κατά κάποιο τρόπο με το δικό του τρόπο. Και είναι ένα τραγούδι που ήξερα ότι αν υπάρχει στους φακέλους μου, αλλά χρειάστηκε να ψάξω σε 243 ώρες υλικού ηχογράφησης των Radiohead για να το βρω. Ευτυχώς το βρήκα ψάχνοντας κάπου στις 50-60 ώρες να βρω αυτή τη διασκευή που ουσιαστικά την έχει κάνει ο Πάντζα Ζαντάρς, αν τον λέω σωστά, με τη φωνή του Φρέντ. Ο Φρέντ από το Fitter Happier. Σας χαιρετώ με δύο τραγούδια στη σειρά. Να είστε καλά και μέχρι την επόμενη Παρασκευή, για χαρά.
1: Fitter Happier. More protect. Oh shit, different song. Let me introduce myself. My name is Brett and I made a mistake of falling in love. Well, it wasn't a mistake, but boy am I paying for it. And I think I am losing my mind. Only she has the power to save me. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.

just another protest song. With words to try and have a drink.

0: Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Η εβδομαδιαία εκπομπή του Fanzine Fractal Press στο Strame Radio. Με τον Παναγιώτη Μπάρλα. Δύο ώρες όπου οι νέες κυκλοφορίες συναντούν τις all-time classic μονές μας. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Το Fanzine Fractal Press στο Strame Radio.
1: Once there was a mountain called Peak 15. Nothing was known about it. But in 1852, the surveyors found it was the highest in the world, and they named it Everest.

0: Καλησπέρα, είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας, είναι η εκπομπή του Fractal Press, του Fanzine, που επιμένει να μην δηλώνει λήξη εργασιών μετά από 33 ολόκληρα χρόνια. Εδώ λοιπόν η εβδομαδιαία εκπομπή του Fanzine Fractal Press στο Strummer Radio κάθε Παρασκευή απόγευμα. Μια εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει σημείο συνάντησης, ίσως και σύγκλησης, ίσως και συνεργασίας μεταξύ όλων όσων επιμένουν να υπομένουν αυτή τη χώρα που επί δεκαετίες κυβερνιέται από τα απόλυτα τίποτα και έχει φτάσει πλέον να κινδυνεύει να γίνει το απόλυτο πουθενά. Εδώ εμείς θα επιμείνουμε και θα προσπαθήσουμε όχι να πουλήσουμε αισιοδοξία, αυτά έχουν τελειώσει, αλλά τουλάχιστον να διοχετεύσουμε λίγο δημιουργικά την οργή μας. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά είναι προφανώς ο στίχος των Στερεονόβα, ο οποίος όμως έτσι περιγράφει την οργή. Με την προσδοκία λοιπόν αυτή η οργή να πάψει να είναι τυφλή και κάπως να διοχετευτεί δημιουργικά, τόσο για μας όσο και για όσους μας ακούνε, πάμε να διαλέξουμε τα τραγούδια που θα ακούσετε για το επόμενο δίωρο. Με μουσική εμείς μιλάμε κυρίως και με μουσική συνεννοούμαστε κιόλας. Καλή ακρόαση!
1: Across the street, above the green in the flat with the colourful curtains. Alicia's wrapped in her blankets. Head leant back on the wall, she's gripping her knees, looking for purpose, shaking and nervous. She keeps a brave face on all day long, but now the brave face is gone. Something in the changing seasons prickled in her skin all day, sucked her back through time and left her feeling far away. He was in her dream. She hasn't dreamt of him for months. She's so tired when she sleeps, she doesn't really dream at all. But there he was, holding his belly, blood on his shirt. She heard him scream her name, and then she saw him fall. Alicia wipes her face and whispers to herself, it was just a dream. She sniffs and nods and dries her eyes. She checks the time. It's 4:18.

Πριν την αρχική εκφώνηση, το πρώτο κομμάτι δηλαδή για σήμερα, ήταν από το μακρινό πια 2013, ήταν η Public Service Broadcasting με το Everest, ένα κομμάτι που και τότε αγαπούσα πολύ και έπαιζα και ακόμα με συντροφεύει. Και συνεχίσαμε με την Kate Tempest, την Kate Tempest που πριν μια δεκαετία λεγόταν Kate και όχι Kay, με έναν υπέροχο spoken word δίσκο τότε, το Let Them Eat Chaos. Έχει βγάλει αρκετά πράγματα από τότε η Kay και θα τα ακούμε κατά καιρούς. Η Kay λοιπόν τραγούδησε, η Kate μάλλον τότε, τραγούδησε το We Die και αμέσως μετά ακούσαμε τους Βρετανούς Get Down Services να τραγουδάνε I Can't Die Like That. Get Down Services. Αυτοί τώρα είναι από το Minehead, αλλά έχουν μετακομίσει στο Bristol, στην πόλη που τίνει να γίνει το αντίστοιχο του Austin για την Αγγλία του Brexit. Θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα από την γενέτειρα του Trip Hop, πολλά και ενδιαφέροντα που δεν θα είναι Trip Hop. Πολύ ωραία πράγματα έχουμε σήμερα. Για την αρχή όμως θα φύγουμε για λίγο από την Αγγλία του Brexit και θα πάμε να ακούσουμε μία punk μπάντα που αποτελείται από έναν άνθρωπο, τον Meryl Streak, τρομερό ψευδόνυμο. Ο Meryl Streak λοιπόν, ο Ιρλανδός από το Δουβλίνο, τραγουδάει If This Is Life.

Μετά τον Μέριλ Στρίκ ακούσαμε στη σειρά τρεις από τις σημαντικότερες επιρροές στον ήχο του. Ακούσαμε Class, Specials και Sleaford Mods από τη φετινή τους κυκλοφορία. Θα συνεχίσουμε με ακόμα ένα κομμάτι από Get Down Services και ακόμα ένα κομμάτι από Μέριλ Στρίκ.

Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Το φανζίν Fractal Press στο Strummy Radio. Κάθε Παρασκευή απόγευμα με τον Παναγιώτη Μπάρλα.

Ένας από τους λόγους που με γοητεύει ο Μέριλ Στρικ είναι και ότι είναι πολύ έντονα πολιτικοποιημένος και όχι με, ξύλινη προσέγγιση. Είναι, ζει στο σήμερα, μιλάει για τα σημερινά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι προφανώς και τα ενίκια και γενικότερα η στέγαση. Για το στεγαστικό λοιπόν, η λύση που μόλις πρότεινε ο Μέριλ Στρικ είναι «Death to the Landlord» ή όπως θα έλεγε πολλά χρόνια πριν ο Λέμι, «Eat the rich».

Αυτός είναι και ο Ty Segall που απόψε θα βρεθεί στη σκηνή του Floyd. Πραγματικά είμαι βέβαιος ότι θα είναι μια συγκλονιστική συναυλία. Το συνηθίζει ο Ty αυτό το πράγμα άλλωστε. Τα live του είναι φωτιά. Λίγο πριν έλεγα για το θέμα το στεγαστικό που είναι παγκόσμιο πια. Ανέβηκαν και τα επιτόκια των στεγαστικών στην Αμερική, το οποίο ακούγεται έτσι σαν μια πολύ αδιάφορη είδηση, αλλά είναι βέβαιο ότι όταν εκεί σηκώνεται ένα κύμα, στην Ευρώπη έρχεται ένα τσουνάμι. Και μας τα κάνανε που μας τα κάνανε μαντάρα με τον πόλεμο που στήσαν οι Αμερικάνοι στο δικό μας πεδίο. Και οι λήθοι, γιατί περί τέτοιων πρόκειται, οι λήθοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες που νόμιζαν ότι, τέλος πάντων, περάσανε Ναπολεόντιο σύνδρομο ξεκάθαρα, νόμιζαν ότι και τώρα η ενέργεια μας κάνει τις ζωές μας αφόρητες. Όχι ακριβώς η ενέργεια, το κόστος της. Λοιπόν, πάμε, ακούσαμε τα Segall που παίζει απόψε. Πάμε να ακούσουμε Frenzy που παίζουν το άλλο την άλλη Παρασκευή, συγγνώμη, 2 του μήνα, 2 Οκτωβρίου, στο Unclub. Όταν άκουσα αυτό το κομμάτι τους, είναι από τα καινούρια τους, είπα αμέσως, α, διασκευή. Ακούστε λίγο την αρχή, να σας βάλω και την αρχή αυτού που νόμιζα, θα τα ακούσουμε μετά ολόκληρα και θα τα πούμε λίγο περί του πόσο μοιάζουν μερικές φορές παρεξηγήσιμα πολύ κάποια τραγούδια μεταξύ τους. Έτσι ξεκινάει το Jack of All Trades των Frenzy, το καινούργιο τραγούδι που ανέβασαν στο Bandcamp πρόσφατα. Και έτσι ξεκινούσε πολλά χρόνια πίσω το κομμάτι των Last Drive, Shot with Crystal Balls in My Hands. Rolling.

Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, τα κομμάτια εξελίσσονται εντελώς διαφορετικά. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και τα δύο στη σειρά, μια χαρά δένουνε και είναι όντως πολύ ωραία και τα δύο.

Και επειδή στη χώρα που ζούμε ψοφάνε όλοι για παρεξηγήσεις, όχι, δεν την λέω στους Frenzy ότι και καλά έκαναν copy τους drive. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε όλους. Ακούστε τι είχαν πάθει οι drive στα 80's και μάλιστα σε χρονιά πολύ κοντινότερη αυτού που έμοιαζε πολύ με το δικό τους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το πώς ξεκινούσε η διασκευή των Last Drive στο It's All Over Now Baby Blue και αμέσως μετά θα ακούσουμε πώς ξεκινούσε το Just Like Honey των Jesus, Jesus and Mary Chain. Και μετά εννοείται θα ακούσουμε ολόκληρα και τα δύο κομμάτια στη σειρά και πάει λέγοντας.

Λοιπόν, έτσι ξεκινούσε η διασκευή των Last Drive στο κομμάτι του Dylan. Ακούστε τώρα πώς ξεκινάει και το Just Like Honey. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, και τα δύο ξεκινούν όπως ξεκινάει το κλασικό beat του Spector στο Be My Baby των Ronettes. Άλλωστε, όπως είχε πει ο Πικάσο και ενίοτε συνήθιζε να λέει και ο Lou Reed, οι καλοί καλλιτέχνες αντιγράφουν, οι μεγάλοι καλλιτέχνες κλέβουν. Πάμε, πάμε!

ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Η εβδομαδιαία εκπομπή του Fanzine Fractal Press στο Strame Radio με τον Παναγιώτη Μπάρλα. 2 ώρες όπου οι νέες κυκλοφορίες συναντούν τις all-time classic μονές μας. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Το Fanzine Fractal Press στο Strame Radio.

Δεύτερη ώρα για σήμερα και ξεκινάμε πάλι με μια μπάντα από το Bristol. Αυτή ήταν η Mould και πάμε να κάνουμε λίγο φασαρία τώρα. Άντε, άντε.

Όταν άκουσα αυτή την μπάντα πρώτη φορά, είπα πω πόσο πολύ μοιάζουν με τους Slaves. Όταν μπήκα να τους καλήσω λίγο, διαπίστωσα ότι ήταν οι Slaves. Αλλά το είχα χάσει αυτό, δεν είχα. Πέρασα κι εγώ μια φάση που νομίζω όλοι το παθαίνουν, που λίγο απομακρύνονται από αυτό που αγαπάνε, λίγο μετά ξανάρχονται και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, στη φάση που είχα απομακρυνθεί λίγο από αυτό που αγαπώ, δηλαδή το να παρακολουθώ τα μουσικά δρόμενα, ας πούμε, οι Slaves αποφάσισαν ότι ήταν politically incorrect το όνομά τους και μετονομάστηκαν σε Soft Play. Και βγήκαν κάποιοι εκεί και τους έκραξαν τότε και μάλιστα προέκυψε και ένα θέμα, τους κράζανε πάνκιδες που ήταν anti-woke, ότι αυτό που κάνουν είναι εντελώς woke και τέλος πάντων έχει χαθεί λίγο η μπάλα, δηλαδή βρίσκουμε μέσα σε ομάδες που συγκροτούνταν άλλοτε με αισθητικά κριτήρια πολύ συγκεκριμένα και αυτά συνεπάγονταν αυτόματα και πολιτική και κοινωνική στάση ξεκάθαρη, βρίσκουμε πάρα πολλά παράσιτα, πάρα πολλά μικρόβια. Εντάξει, είναι γνωστό και το θέμα των Nazi Punks, το πάλε ποτέ, φάγαν το ξύλο τους και αυτοί, πήγαν στα λαγούμια τους, όπως και οι υπόλοιποι Nazis around the world. Θα έρθει η ώρα που θα φάνε τις κλωτσιές τους και θα μπουν πάλι στα λαγούμια τους. Ελπίζω αυτή τη φορά η πηγάδα να γεμίσει και μετά να σφραγιστεί. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Οι Slaves λοιπόν μετανομάστηκαν σε Soft Play. Στη φάση που δέχτηκαν την σφοδρή κριτική από μερίδα των οπαδών τους για την αλλαγή του ονόματός τους, οι πρώην Slaves και μετέπειτα Soft Play έγραψαν το τραγούδι που ακολουθεί, το Punk's Dead, μιλώντας κυρίως για την ελευθεριότητα, η οποία ολοένα και μειώνεται σε πάλε ποτέ πολύ προοδευτικούς χώρους. Shoes and good look, a bit of self-applying, that's what I'm not, a bit of self-applying, yes please, my boot.

Angel? Yeah. Yeah.

Είναι πολλά τα θέματα. Θα τα λέμε κατά καιρούς και από εδώ. Το θέμα των ταυτοτήτων, εννοώ του πώς αυτοπροσδιορίζεται ο καθένας. Το θέμα του πώς η ανοχή ολοένα και μειώνεται σε μια περίοδο που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να θεωρείται πλέον κεκτημένο αυτό το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και της αυτοέκφρασης. Απ' την άλλη, μέσα σε αυτή τη ζέση να επιδιώξουν την εδραίωση της αυτοέκφρασής τους, ενίοτε κάποιοι γίνονται εξίσου πιεστικοί, για να μην πω εξίσου φασίστες. Πάμε, πολύ μιλάμε σήμερα, πάμε. Οι Slaves λοιπόν μετανομάστηκαν σε Soft Play. Οι fans τους θεωρούν ότι αυτό είναι πραγματικά μια punk κίνηση, γιατί είναι πραγματικά προοδευτική. Πολλοί όλο αυτό το κάπως το συναρτούν και με όλο το ρεύμα των Idols, που επίσης τους αγαπώ πάρα πολύ και που επίσης χαρακτηρίζονται από αυτό το πράγμα, από μια τελείως διαφορετική προσέγγιση σε κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο, ξεκάθαρος λόγος και στάση, αλλά την ίδια στιγμή πλήρης διαχωρισμός από κάθε μάτσο κατάσταση που υπήρχε στο παρελθόν και ήταν ανεκτή στους μικροκοσμούς μας. Όλα αυτά έρχονται και παρέρχονται στην επικαιρότητα συνεχώς, γιατί είναι μια διαρκή ζήμωση να ξαναβρούμε τις ισορροπίες ανάμεσα στις νέες μας ταυτότητες.

Αυτή που μόλις ακούσαμε είναι η Βρετανή Benefits, ένας δίσκος που μου έκανε πολύ εντύπωση περσινός, αν θυμάμαι καλά, αν και εγώ στο 26 του ανακάλυψα και τον άκουσα το δίσκο. Λίγο πριν ήταν η Kate Tempest και ακόμα νωρίτερα η Chalk. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε δύο πράγματα που μου έφεραν στο μυαλό οι Benefits. Μου έφεραν στο μυαλό τα πρόσφατα των Arab Strap και τα κλασικά των Faithless.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Για περίπου 2 ώρες διάλεξε τα τραγούδια που ακούσατε. Ο Παναγιώτης Μπάρλας ήταν η εκπομπή «Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά», η εβδομαδιαία εκπομπή του Fanzine Fractal Press εδώ στο Strummer Radio. Και όπως λένε και η Στερονόβα, σε αυτούς που πιστεύουν και αγαπούν, φιλιά στέλνω. Για χαρά, να είστε καλά, τα λέμε εδώ την άλλη Παρασκευή.

Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Η εβδομαδιαία εκπομπή του Fanzine Fractal Press στο Strame Radio. Με τον Παναγιώτη Μπάρλα. 2 ώρες όπου οι νέες κυκλοφορίες συναντούν τις all-time classic μονές μας. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Το Fanzine Fractal Press στο Strame Radio.

Έτσι άνοιγαν οι Fall το πρώτο στούντιο άλμπουμ τους. Έτσι ανοίγουμε και εμείς τη δεύτερη σεζόν της εκπομπής. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Dirty Old Town, εδώ στη παρέα του Strummer Radio. Ελπίζω να περάσατε ωραία ό,τι και αν κάνατε αυτούς τους μήνες που δεν τα λέγαμε. Ακούσαμε λοιπόν τους The Fall για το άνοιγμα με το κομμάτι τους Frightened από το Live at the Witch Trials του 1979 και από την Αγγλία του τέλους των 70s πάμε στην Αγγλία του τώρα και συγκεκριμένα στην μπάντα των New Eves από τον Brighton για να ακούσουμε το Highwayman.

Και την επόμενη μπάντα που θα ακούσουμε τώρα την έχουμε ξαναπαίξει την εκπομπή. Λέγονται Peter Kernel, είναι από την Ελβετία. Και θα ακούσουμε από το 2011 το κομμάτι τους We're Not Gonna Be The Same.

Το καλοκαίρι που λέτε ήμουνα διακοπές σε ένα κάμπινγκ δίπλα στην παραλία. Μόνος για ένα διάστημα, οπότε μου έκαναν παρέα οι ωραίες εκπομπές συμπαραγωγών που συνεχίζονταν μέσα στον Ιούλιο. Για τη συνέχεια λοιπόν θα ακούσουμε δύο κομμάτια που ακούστηκαν σε δύο διαφορετικές εκπομπές του Ιουλίου εδώ στο Στράμερ. Δεν τα λες και καλοκαιρινά, οπότε τώρα που φθινοποριάζει ο καιρός ταιριάζουν ακόμα πιο πολύ. Το πρώτο από αυτά μας έρχεται από τους Chug, μια μπάντα των 90s από τη Νέα Ζηλανδία. Με τον ήχο τους, όπως θα ακούσετε, να φέρνει πολύ σε Sonic Youth. Ένα κομμάτι που άκουσα στην εκπομπή του Αλέξανδρου «Κλέφτες του Χρόνου».

Το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε ήταν φυσικά οι Tindersticks με το Whiskey and Water από το πρώτο άλμπουμ τους. Ένα κομμάτι που είχε παίξει μέσα στον Ιούλιο ο φίλος ο Lemon. Από την Αγγλία είναι και η επόμενη μπάντα που ακολουθεί, που αρέσει και εδώ στην εκπομπή αλλά και γενικότερα στο σταθμό. Είναι η Electric Lane με το 5.

Συνεχίζουμε με all female μπάντα και μπαίνουμε σιγά σιγά και σε καινούργια πραγματάκια που βγήκανε μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα στον Αύγουστο λοιπόν κυκλοφόρησε και το νέο άλμπουμ των Sweeping Promises. Ωραία δουλειά κάνανε εδώ οι Αμερικανίδες. Ακούμε το My Anchores.

Και πάμε σε ακόμα πιο φρέσκες κυκλοφορίες. 6 Νοεμβρίου βγάζουν το νέο τους άλμπουμ η Strowman Army από το Λονδίνο μέσω της Lavi Dyson Mousse. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο... Έχουν ήδη κυκλοφορήσει ωστόσο από αυτό το επερχόμενο άλμπουμ τους το κομμάτι που ακολουθεί που λέγεται Striking Home.

walking home. You'll be the last to know. A compass rose.

Επόμενη νέα κυκλοφορία θα μας έρθει από τους Αυστραλούς τους Coffin. Πριν μια εβδομάδα κυκλοφόρησαν το έκτο άλμπουμ τους, Out in Oslo το όνομα του άλμπουμ. Την παραγωγή του άλμπουμ την έχει κάνει ο Declan Mertens, ο κιθαρίστας των Amir and the Sniffers, αυτός που είναι σαν να έχει βγει από τα 80's. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται 13 Days.

Το κομμάτι μόλις ακούσαμε ήταν το Florida Water Blues από τους Twisted Teens, μία μπάντα από τη Νέα Ορλεάνη που βγάλανε μέσα στο καλοκαίρι ένα πολύ ωραίο άλμπουμ, μίξη διαφόρων ειδών γκαράζο, folk, punk, rock and roll. Και θα ακούσουμε πιστεύω και σε επόμενες εκπομπές άλλα κομμάτια από αυτό το άλμπουμ. Και τώρα οδεύουμε προς το κλείσιμο σιγά σιγά, θα ρίξουμε ρυθμούς. Αφήσαμε το καλοκαίρι πίσω, μπήκαμε στο συνεφιασμένο φθινόπωρο. All clouds bring not rain, μας λένε όμως μέσα από το άλμπουμ του Sea Memorials, που περιμένουμε να δούμε και από κοντά στα μέρη μας το Δεκέμβρη. Νομίζω είναι το μόνο live που έχω κλείσει με εισιτήριο προς το παρόν για φέτος. Και για πάμε να ακούσουμε το Wildly Remote.

Ωραίο κομμάτι για να γναντεύεις στη θάλασσα, όπως και το επόμενο, προτελευταίο για τη σημερινή εκπομπή. Είναι καινούργιοι την H Fan Club, το 13ο άλμπουμ των Σκοτσέζων που θα βγει 9 Οκτώβρη και ακούμε είναι το Day in the Sun.

Day in the Sun, και λέω να σας χαιρετήσω σήμερα με το άλμπουμ που άκουσα με το που μπήκα σπίτι κατευθείαν μετά τις διακοπές. Δεν ξέρω αν νιώθετε και εσείς το ίδιο, αλλά αυτό το γλυκό πικρό συνέστημα όταν γυρνάς στην πόλη μετά από μέρες διακοπών εκτός αυτής είναι από τα αγαπημένα μου. Το άλμπουμ αυτό λοιπόν ήταν το Was It Always This Way των Real Numbers. Και το κομμάτι που θα κλείσουμε είναι το Never Never Again. Καλή σεζόν να έχουμε. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Γεια χαρά.

0: Ja, Mann.
1: So we go listen to our hot sound.

Καλησπέρα, extraterrestrial friendly sounds. Συνεχίζουμε ακάθεκτη σε αυτήν την καινούρια ελπιδοφόρα σεζόν. Ξεκίνημα σταθερά με το θερινό σήμα ακόμα. Θα δούμε αν θα το αλλάξουμε τον Οκτώβριο. Και αυτή η σεζόν είναι ελπιδοφόρα σε μεγάλο βαθμό χάρη στο πολύ ωραίο ξεκίνημα που κάναμε πριν 2 εβδομάδες σχεδόν, με την υπέροχη ιδέα, και πρέπει να ευχαριστήσω και ζωντανά τον συμπαραγωγό Γιάννη Μιχαλακούκο, εμπνευστή διοργανωτή και διοργανωτή αυτής της υπέροχης ιδέας, να παρουσιαστούμε όλη η παραγωγή σε ημίωρες εκπομπές, κάτι που, κατά την προσωπική μου γνώμη, μας έφερε όλους κατά τη πιο κοντά και μας έκανε πιο ανοιχτά, πιο ανοιχτούς τον ένα συμπαραγωγό με τον άλλον. Αρκετά πολυλόγησα και ξεκίνημα. James Brown, The Scratch.

Λοιπόν, σε αυτή τη σεζόν θα δοθεί βάση και στο blues υπόβαθρο της γενικότερα garage και ψυχ σκηνής που ασχολείται η εκπομπή. Ξεκίνημα λοιπόν με James Brown και The Scratch από μια ηχογράφηση του B-Side από ένα εφτάρι που κυκλοφόρησε το 1961 και ακολούθησε μετά μια εμβληματική κυκλοφορία. Ακούσαμε μόλις το Good Morning Little Schoolgirl, τραγούδι που απόδωσαν και οι Yardbirds λίγα χρόνια αργότερα. Εδώ είναι η αυθεντική του εκτέλεση από το δίσκο Hood Man Blues του Junior Wells με το Buddy Guy βέβαια, μια συνεργασία ραχοκοκαλιά που ξεκίνησε με αυτό τον δίσκο για τα Chicago Blues και ο οποίος δίσκος Hood Man Blues είναι και η πρώτη κυκλοφορία δίσκου μακράς διαρκείας για blues. Μακράς διαρκείας, όχι LP, όχι single, όπως συνηθίζονταν τότε. Και ένα από την Delmark Records, το συγκεκριμένο τραγούδι στον δίσκο χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακό. Ως traditional, δεν έχει τύχει να το ακούσω εγώ προσωπικά σε κάποια άλλη εκτέλεση. Beatles, Leave My Kitten Alone.

Leave My Kitten Alone, σύνθεση που είχε μείνει ακυκλοφόρητη τη δεκαετία του 60, εμφανίστηκε το 1995 στην Beatles Anthology. Παραμένουμε στην Μεγάλη Βρετανία, όχι Freak Beat, θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Blues Rock ακόμα, The Tridents, Tighter In Your Tank, 1964. Ο λόγος που θα μπορούσαν να μνημονευτούν οι Tridents είναι για τον Jeff Beck. Συμμετέχει σε αυτή την ηχογράφηση πριν σχηματίσει αργότερα τους, πριν ενωθεί μάλλον με τους Yardbirds. Και καλή σας ακρόαση.

The Remains, λοιπόν, μια μπάντα που έχτισε τον δικό της αντίστοιχο μύθο στην 60's garage μουσική σκηνή, καθώς μετά το support τους στους Beatles κατά την τελευταία τους αμερικάνικη περιοδία, το μέλλον θεωρητικά ανοιγόταν λαμπρό μπροστά τους, αλλά προβλήματα ναρκωτικών, προσωπικές διαφορές οδήγησαν απλά στην διάλυση της μπάντας, όχι σπάνιο φαινόμενο επίσης για την εποχή. Κυκλοφόρησε ολοκληρωμένος τους δίσκους μετά τη διάλυση της μπάντας. Εδώ τους ακούσαμε να σε μια φοβερή και σκληροτράχυλη εκτέλεση ενός κλασικού blues τραγουδιού των Bo Diddley και Willie Dixon, Diddy Wah Diddy.

Και μετά το blues, blues rock ξεκίνημα, επιστροφή στα πιο γνωστά μονοπάτια της εκπομπής. The Seeds, Can't Seem to Make You Mine, χωρίς περαιτέρω σχολιασμό. Αυτός ο διαχρονικός παραξικάρδιος ύμνος. Αμέσως πριν ακούσαμε τους The Sound Sandwich με το τραγούδι τους Apothecary Dreams από το 1967. Los Angeles, ένα ή δύο σύγκλι κυκλοφόρησαν, δεν είμαι σίγουρος, γιατί έχω ερωτηθεί ξανά, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι πανσπάνιο το σύγκλι, το συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται σε μια θρηλυκή συλλογή γαλλική, με ένα κίτρινο εξώφυλλο και ένα ψυχεδελικό υπόβαθρο. Για τους ακροατές του χώρου και που ψάχνουν δίσκους, είναι μια κλασική συλλογή και που δεν είναι και εντελώς δύσκολο να βρεθεί. Συνεχίζουμε, The Brokes, I Ain't No Miracle Worker.

Και μετά τους επίσης Καλιφορνέζους The Brokes με το Ain't No Miracle Worker που κυκλοφόρησε το 1965 ως B-side στο δεύτερο από τα τρία single που κυκλοφόρησαν συνολικά. Ακολούθησαν οι The Barbarians από τη Μασαχουσέτη που στο, το 1965 κυκλοφορούν το εν λόγω τραγούδι Are You a Boy or Are You a Girl. Είναι το μεγαλύτερό τους hit αυτό, αποτέλεσε. Μπήκε και στο Billboard. Τέσσερα σύμπλη κυκλοφόρησαν συνολικά. Αλλά για αυτό που θα άξιζε ίσως να μνημονευτούν οι The Barbarians είναι για το λιθαράκι που έβαλαν στην ευαισθητοποίηση σε θέματα διαφάνειας σεξουαλικών μειονοτήτων, καθώς και από τον τίτλο του τραγουδιού, αλλά η εποχή ακόμα, παρότι την επερχόμενη επέλαση της αντικουλτούρας και της σεξουαλικής απελευθέρωσης, κυρίως το ροκ, η ματσό εικόνα ήταν κυρίαρχη.

τολμούσαν να εμφανιστούν επί σκηνής με σανδάλια και όλα αυτά αύξησαν τις φήμες ότι ήταν ομοφιλόφιλοι. Τέλος πάντων, εμείς δεν ξέρουμε αν ήταν, πάντως το τραγούδι έπαιξε ένα ρόλο ως προς την ευαισθητοποίηση σε τέτοια θέματα.

Λοιπόν, Άλμα, ακόμα μια δεκαετία σχεδόν πιο πίσω, 1958, και Seize My Wits, η αυθεντική εκτέλεση από τον Kip Tyler, έναν τραγουδιστή, έναν ροκελό τραγουδιστή. Νωρίτερα είχε το συγκρότημα Kip Tyler and the Flips, όταν διαλύθηκε, ακολούθησε solo καριέρα. Τότε δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία, είτε ως solo είτε με το συγκρότημα. Πάντως αργότερα αναγνωρίστηκε ως ένας από τους θεμελιωτές αυτού του θεματικού, ας πούμε, υποείδους που χαρακτηρίζεται ως horror rock and roll. Φυσικά το Seize My Wits το μάθαμε όλοι μέσω των Fuzzstones αρχικά, πολύ αργότερα. Αμέσως πριν τον Kip Tyler ακούσαμε λίγη αυθεντική Texas ψυχεδέλεια, The Lemon Fog, Echoes of Time. Στο 1967 είχε κυκλοφορήσει το πρώτο από τα δύο singles συνολικά που κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 60, πριν γίνει η συνολική κυκλοφορία όλου του υλικού που είχαν κυκλοφορήσει σε έναν ολοκληρωμένο δίσκο το 2011, εάν δεν κάνω λάθος, και έφτασε η ώρα για το θεσμό του single. Για αυτόν τον θεσμό θα πάμε στην Αυστραλία. Θα συναντήσουμε θα το εξηγήσω μετά, το συγκρότημα με το περίεργο όνομα Tall Paddle Martyrs. Θα ακούσουμε τώρα φυσιολογικά πρώτα την πρώτη πλευρά, Time Will Come, και στη συνέχεια την B-side Social Cell.

Λοιπόν, στη Νότια Αγγλία, εκεί κοντά προς την Κορνουάλη, υπάρχει ένα χωριό με το περίεργο όνομα Tolpaddle, μια λέξη είναι, όπου γύρω εκεί στο 1839 κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις του Βρετανικού στέματος ευνοούσαν κατάφορα τους μεγαλοϊδιοκτήτες. Οι ακτήμονες και οι μικροί αγρότες ήταν στα όρια της λιμοκτονίας, έτσι κάποιοι χωρικοί από το Tolpaddle σχημάτισαν μια μυστική συνωμοτική αδελφότητα, συνελήφθησαν και εξορίστηκαν όπως συνηθίζονταν εξάλλου από την Βρετανική Αυτοκρατορία στην Αυστραλία, εξού και το και έμειναν στην ιστορία οι εν λόγω στασιαστές ως Tolpaddle Martyrs, και μέσα της δεκαετίας του 60 κάποιοι νεαροί Αυστραλοί το υιοθέτησαν για το όνομα του συγκροτήματός τους. Και από εκεί θα πάμε από την Αυστραλία επιστροφή για λίγο στη Μεσόγειο.

και μια σεϊκιά του θανάτου από τον Σταύρο Ξαρχάκο, βυζαντινό σεϊκ, ονομάζεται αυτή η σύνθεσή του, που κυκλοφόρησε, ακούγεται τέλος πάντων, σε ένα τουριστικό, στην ουσία, ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, «Η Ελλάς χωρίς ερείπια», προβλήθηκε το 1966 και την μουσική συνυπογράφουν ο Σταύρος Ξαρχάκος, όπως είπαμε, μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη, ένας γενικά πολιτισμικός σταθμός σε αυτή την παρά την πολιτική σκοτεινιά, σε αυτή την πολιτισμική άνθηση που γνώριζε η Ελλάδα τότε. Και ναι, παρουσίαζε, ας πούμε, φαίνεται και από το τραγούδι, πιστεύω, αλλά και από τον τίτλο του ντοκιμαντέρ, την σύγχρονη ζωή στην Ελλάδα χωρίς folklore και προγονολατρία. Είπαμε Μεσόγειο, παραμένουμε Μεσόγειο, Ιταλία, οι Ριμπέλοι φυσικά, οι Ιταλοί Beatles όπως χαρακτηρίστηκαν, και το 1966 μας τραγουδούν «Per una lira».

παραμένουμε Ευρώπη, αλλά θα μεταφερθούμε αρκετά πιο βόρεια, Σουηδία, και ήρθε η ώρα να την πείσουμε σε αυτή την εκπομπή και τις γυναίκες. Τις είχαμε παραμελήσει στην προηγούμενη. Σε αυτήν θα έχουν ένα αρκετά καλό μερίδιο, οπότε πάμε σε κάποια κορίτσια από τη Σουηδία.

Ναι, συγγνώμη που δεν έδωσα πληροφορίες και άφησα τρία τραγούδια να κυλήσουνε μονοκοπανιά, αλλά δεν ήθελα να χαλάσω αυτή την τρόπον, την αθεματική ενότητα που σχηματίστηκε. Λοιπόν, okay, μόλις τώρα ακούσαμε τον ερμηνευτή Τζόνι Μάθης, βραβεία Grammy, πλατινιά νιους δίσκους κτλ. Να αποδίδει το Aquarius Let the Sunshine, το πασίγνωστο τραγούδι των Fifth Dimension. Αμέσως πριν ακούσαμε δύο τραγούδια, όχι από το ίδιο σίγγλ, ξεχωριστά, από μια γυναικεία πάντα από τη Σουηδία, της Mac Les Oeurs. Το πρώτο τραγούδι ήταν στα σουηδικά, Meet Live, With Love σημαίνει, το οποίο κυκλοφόρησε το 1966, ήταν το πρώτο του σίγγλ. Ακολούθως ακούσαμε το τραγούδι τους Sunshine. Έχουν τραγουδήσει και στα γερμανικά, αυτό για όσους το πρόσεξαν ήταν στα γερμανικά, αλλά παραμένουν οι ίδιες οι Σουηδέζες Mac Les Oeurs. Ήταν το έκτο του σίγγλ από 10 περίπου που κυκλοφόρησαν. 1967 ηχογραφήθηκε αυτό και φυσικά δεν έχουμε τελειώσει με τη γυναικεία παρουσία. Θα μας συνοδεύσει στο επόμενο τραγούδι η γλυκύτατη Τάμι, όταν φεύγουν δεν γυρνούν τα καλοκαίρια. Συγγνώμη αν σας κάνω να μελαγχολήσετε, οι στίχοι πάντως δεν είναι τέτοια θεματικής.

αφού κάναμε ένα αρκετά μεγάλο γύρο ανά τον κόσμο σήμερα, ας πάμε και στη γαλλική γλώσσα, γιατί η εν λόγω τραγουδίστρια είναι Ολλανδέζα. Το καλλιτεχνικό της όνομα είναι βέβαια γαλλικό, η Fleur. Ακούσαμε το κύκνιό της Άσμα, καθώς αποχωρεί από την μουσική βιομηχανία κατά δήλωσή της για διευκρίνιστους λόγους. Ελπίζουμε να ξαναεπιστρέψει, νέα είναι ακόμα. Κατά κόσμο είναι Ολλανδέζα, κατά κόσμο είναι η Fleur Enkelman και είναι το τελευταίο τραγούδι που ακούσαμε, το τελευταίο τραγούδι στο τελευταίο της και αποχαιρετιστήριο single 4 τραγουδιών. Το τραγούδι λέγεται, συγχωρήστε μου τα γαλλικά, «Que je fais de mal». Αμέσως πριν ακούσαμε «Kenny and the Casuals», «Revelations», «Texas 1966». Και με αυτά και με αυτά προετοιμαζόμαστε για το κλασικό και πολύ αναμενόμενο, νομίζω, moody κλείσιμο. Ναι, Ολλανδέζα η Fleur. Ολλανδί το προτελευταίο τραγούδι, Netherbeat, The Outsiders, Sun's Going Down, Β' πλευρά από το πρώτο τους single που κυκλοφόρησε το 1965.

χρόνος υπάρχει, οπότε θα παραταθεί το η moody φάση της εκπομπής. The Hangman, the girl who faded away. Δεν το είχα προετοιμάσει, αλλά ας το ακούσουμε ξανά μαζί.

Και μετά τους The Hangmen και το τραγούδι τους The Girl Who Faded Away επέστρεψα για την αποφώνηση, όπως λένε. Τελευταίο τραγούδι που θα ακολουθήσει είναι από τους The Nomads. Πολλά συγκροτήματα εκείνη την εποχή κυκλοφορούσαν με το όνομα The Nomads. Υπάρχουν και Βρετανοί, νομίζω οι Βρετανοί ήταν οι πιο διάσημοι. Τέλος πάντων, αυτή είναι από την Αμερική, Please Don't Hurt Me, 1966, ως B-side, κυκλοφόρησε από αυτό το Killer Moody. Κάπου εδώ σας καληνυχτώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Καλό σας βράδυ, καλό σας Σαββατοκύριακο και να είστε παρόντες σε ό,τι κάνετε. Γεια σας, ευχαριστώ.

En minä olen nainen. Olen neutraali.

Mm-hmm.